0: κουλάς του μκουφάφι.
1: Αν βάρει ουλφτήν, μαμανάει ο καραμαζαϊσέν, μαμανάει ουλφτήν. Είναι νύου τα μίλαν ευσάν τραν τουίτ. Ανέφασε τη ορίνα, μίσιν τούπον ψέχου μάναγαν τάν. Κατέ, μάνα ο ασόβαμ, να ρωφτούν, αφάν τσακάναγα, εν τίνε φαγάω λίπενι. Λίπενι, ρε πιπλίκια, μπαϊτούτ, γιατί αμνάει ματίν. Και σαν ότι εμψέω τούπον ρεύ, νεύεις χαίτσι μανάει. Άρα ο πίτρο, ο μήντσαν, ο μισήρ, εμνιού, νεύα τσι ανάζει, ο φανάει, μισάκ τα τυφάντα μας από τσάρ, φαγκατάνε να τον της αρέω, με ο ανάπνε τσαρανάει, να μήτην, τσι ανάζει, ο τάνου φανάει, αρτσι μανάει, μήντσι σαχάει, να γίνα, να γίνα κα, μα πάκα τσάμε να ρόλε πέ, αν εμφάρα τάπνη και γίνα, τσέρε κάικ, τε κάικ, εν τι τσράρν, σε ατό ανάει, ραχούνα να ισαχάει, σε τύρις αρέω, μα αναμπούλα, Τσιμανάκι, Σαχάι, Τσιμανάκι, Σαχάι, Τούμπκο, Ουσαμπούρνα, Σαχάι, Ουραχούναν, Ουκατσάιν, σε τι σημαίνει μπουλα, πε, τσεκέ, να είσαι αν τούμπκο.
2: Ήταν αν η λέλε παρτάζια, τι κάνει, δεν φέρνα, να είσαι τέρακα, νιτάν να είσαι ανεμπάν, δεν φέρνα, να είσαι παβιόνευα, Τούγκα τη μίσια, πάναμπουλα, τα που κούφα μσέουα, να φύτα, τίτρα, πορνε, τίτρε, άμνου, ελετάν, νεφαν τάντα, να την ρούμπι, φουλτώνε, μια τίνα, Τι possible, αν το κουνίσιο έχει αφήτα, μπορεί να τίτρε. Άρα, όταν οι κομπλίσει είναι μίσια προνοτασιών, αν είναι τομένα, τα ντσάζω μίδια, μα του μίσια είναι σάβατο. Σε φούμπα, όταν είναι να αφήτα, μπορεί να τίτρε.
3: Προνοτασιών, ακόμα θα μου πέτρε και εγώ τσέ, εγώ σε αζω μίδι, η τι ήταν το ταν φουσκάτρα τι. Την έφα, μπουλανίσιν φάρτ, την έγαγα την φίλα μαφνάρτσα. Τι φίλα μαφνάρτσιουα, Να φάτ και να κεχτσίνια, να τον σου να τούλτσου. Ιε, να τον σου να τούλτσου, δε, σε σαν ροαφάχαν ρόμ, σάρα, σάρα. Νιάσο να ροφιτσαράνα. Έτω μνή, φαρτάν φανά ρασούα, νεμπάρα τούγκα πάει φανά ρέτσα, ρέτσα, ρέτσα.

0: κουλάς του μκβάβι.
1: Μαντίν ρίσεκ. Του ικαρίνα μάντσικη. Δε μάντσικη αντι μανουνουφούν. Ασαφάτη το πκου. Θα τσέφα βάντα κουρινό δε βουούς να νουνουφούν. Τζάβατα μσιού. Δια ρίφα τσιρινόν φπέτα κυνταρά. Λι του ητσένα η κουλκλούν αν φσέ φιεβέρανα συμφανασουασούν αν φαάντανα. Δε γίνημα που τίξαν φσένα να μαλαγκάσει. Νιόντουν τη ζώου. Ρίφα μάτσενουα δε τσιά έφα ημίν. Φα γιάνρι αματαμπούν. Γιάν ρουτλούρα. Ρέσουν αμλάφουν πολιτική ζέα. Τσίσφαν τζακάνα. Άφακα άμε ανώφα αφα που τα τέρακα αμλάφουν τέτσι. Νίφα ενώ η τάκη. Ζανή ζαβατάφα ζάνε να ντάσαν αν πολιτική. Φα τσιμφωτα τσιμφτην τζαράνα. Ωε μήνα ζω, μήνα ζω, μήνα. Τσίμις βουλανόβα να ζάνε. Άρα να μένα ζάνε, άρα αζάτο παντίνα, μπορεί να τσινίσει να αβέλε ούλα νερά αζάτο παντίνα. Αλλά ο τσούβλα ντέσακα. Είναι ζάνο να σαν αυτούρα παντζακάν. Νιφτρέ να σαν αυτούρα παντζακάν. Σε αμφιένα ένα πολιτική από την καμίνα, δεν είναι μια ζούν ντέτα, μα τσάπα, νι αφάν γέκ, γυρούσου αμφανσού. Δεν είναι μόνο σαν. Αζίζαβα τζέι, τσιρέσακα φανάναν ζέι, τσιρέσακα φαντάν ζέι. Φαρίσκα τουιτσέν, ζυζαβατζέ. Ζανού τουιτσέινούλα, ρέι. Μα βέκ φασεράνα ζετζέ. Βούνε νιάτικα φασεράνα. Μα μέτετ, πάει και αζούνα μανέρκα ζετζέ. Ζέι μα να ηρανά, αμλε ρέσακ. Ντερεμάν να ρεφαλα λινούλα, ζεά, τσίκ. Μπούλα μλούνα, αμλε φσάινανα, ζενέτνα να τζανά να μαλαγκάσει. Λευσένα νέτε να τζανά να μαλαγκάσει τη ζάβατα τσούτ. Νιαρένα μτατάσκη. Νιούλα δελαζένα φατσινάινινίνα τέτου. Δούλα. Και νουζάνε, μπατσιά πούτια να βερφανάρου αρήνρο, σε αζαούνα μα πιασά, ζωάν ήταν μανούσμα, τη ζανά να λεφυρενίνα. Ζέν τη ζέν, αζέφωναν τη ζέν, σε τίρα τζέρινα ρούα τσαμζέα, να συναναντεύτω φώναν μαλαγκάσια, απαντούν αν είναι φιλενέ, νύφα τα μπρώα, αίζαν νύφα ρατσίκη. Και γιώνουν πίτρακη, αζέμα μίτρακα μαζάβα τσάρα μίτσι. Φάμ ζούφ τον ζώα, έφαμ σαφούτν, ζερίσα ξέγει.
0: Σώτα τον πκουλά, σώτα τον πκουβάβ.

0: κουλάς του μου κουβάβει.
1: Να το έφυγε ο Θανάνανα Ιουμπούνα να τη Θανάνανα Ιράι Σαμπτήσουμα. Βότα βέρε νησιούσι, ρε νι, πεπέι, κοπτάνι. Σίτσι νουρκύρεν ένα μανάτσας. Σαν έμιλα φάνε τάνα να πιπί κουκούσαν, λέτε, τσένα μίτσι σαν μίλα πιάσουν, ατάνε αμπάνι, ατάνε

0: Τι βατκέλ με ραμαΐτ, να σαν σοφ, τι ζετίνα ρεύ.
1: Άλλα!
0: Τα να βάτμα νουμ κισάω, λίτα που καβαλάζε να ρεύ.
1: Άλλα ψήλια βούκλι, ο ήρας βίτανο.
2: Τουμ κουλάς, τουμ κουφάφι.
3: Αν βάρει ουλφτήν, μάμα να ή ουκαρά μαζί, σαν μάμα να ουλφτήν, είναι νύου τα μίλα νευσαν τραντουίτ. Ανέφασε τη ωρίνα, μίσιν τούπον ψέχου μάναγαν τάν. Κατέ, μάνα ο ασόφαμ, να ρωφτούν, θα ντσακάνε γάιν, τι ρε φαγάω λίπενι. Λίπενι, ρε πιπλίκια, μπαϊτούτ, γιατί αμνάει μαρτίν. Σα ότι εμψέ ο τούπον ρεύ, νεύεις χαίτσι μανάικ. Άρα ο πίτρο, ο μήντσαν ο μισήρ, εμνιού, νεύα τσι ανάζιου φανάει, μισάκ τα τυφάντα μας από τσάρ, φαγκατάνε να τον σαρέω, με ο ανάπνε τσαρανάει, να μήτην, τσι ανάζιου τάνου φανάει, αρτσι μανάει, μήντσι σαχάει, να γίνα, να γίνα κα, μα πάκατα μνα ρόλε πέ, αν εμφάρα τάπνη χίτ, να τσέρε κάικ, τε κάικ, εν τι τσράρν, σε ατό ανάει, ραχούνα να ισαχάει, σε τύρ σαρέω μα αναμπούλα, Τσιμανάκι, σαχάι, τσιμανάκι, σαχάι, τούμπκο. Ουσαμπούρνα, σαχάι, ουραχούναν, ουκατσάιν, σε τι σμάνα μπουλα πέ, τσεκέ να είσαι τούμπκο.
4: Ήταν ανηλέλε παρτάζια, τι κανεί δεν φέρνα, μνάει τα τέρακα, νιτάν να είναι εμπάν, δεν φέρνα, μνάει λε παβιόνευα, τούγκα τη μίσια, πάνα μπουλα τα πακούφα, μσέουα, να βίτα τίτρα, πορνε τη τριάμνου, με λετάν, νεφαν τάντα ονά την ρούμπι, φουλτώνε μια τίνα. Τι possible, αν το κουνίσιο έχει αφήτα, μπορεί να τίτρε. Άρα, όταν οι κούμπλισε, σε μίσια προνοτασιόν, αν είναι τομένα, τα ντσάζω μίδια, μα του μίσια σε σάβατε. Σε φουμπαγόνε, αν είναι αφήτα, μπορεί να τίτρε.
5: Νοτασιόν, κόμμα, θα μου πέτρε, εγώ τι έχω, σε άσο μίδι, η τιτάνε το ταν φουσκάτρα τι. Την έφα, μπουλανίσιν φάρτ, την έφα, την φίλα μαφνάρτσα. Τι φίλα μαφνάρτσα, να φάτια να κεχτσίνια, να τον σου να τούλτσο. Ιε, να τον σου να τούλτσο, δε, σε σαν ροαφάχαν ρόμ, σάρα, σάρα. Νιάσο να ροφιτσαράνα. Έτο μνη φαρτάν φανα ρασούα, να μπάρα τούγκα πάγια φανα ρέτσα, ρέτσα, ρέτσα. Αρ μιάσο να πρεστάν, ρασουέλα. Μπαϊτσέρα κακιαν τίσα, βατστίσα.
2: Σώτα τον κουλά, σώτα τον κουβάβη.

0: κουλάς του μου κουβάβει.
1: Τσίμις είναι να μάντε, αμψόπτον, σαν τσίμις. Άρησα και του κουνουφάτα του φλουπίρεν ένα τεσάω. Ρωσά να καχέσαι τα ρεό, είναι νιέρν ρεό. Νιέρν ρε, τεσά τι νου φελούμ να γεά. Τα ουανάτνη φικυρίζανα, τα ουανάτνη φασαγούτανα, τα ουανάτνη φαντσάνα, τα ουανάτνη τσιμάνα να πατσιμέτσιμάνα τα φύτα σάνακα. Ni flupi genena sin furung tete na nin nana ta tera kan nufnis ta tera ka tonu nufn se tin ret fani nufn ni tanura malakas ni nufn sana kai nanga lagan sa tinu kupena figene na laina ta wanti aso la meta mti figene ti na nupka boate rose a foka fula mena ga bati la fok a foka an fat suka bati la fok se tin isrede na tok ta wal na mit wana sum taranan ka matakas kiara te wan tarana kai matakas kiara te wan tarana Malakas, tu veux tout cana? Agir dans cette crise en ayant nas, gouvernement, y a tout que nasur un gouvernement, gouvernement est battu ni à sa rate, mon frère non non, pas quoi c'est innovateur. Fan pour la manara quand ça est ça, tu m'as tout cana, c'est tout co, anéti.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.